κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω που γκριζέ από κάθε μισή λεπτό. Κάνω Now, Lewis Hamilton, anasema Kimi Antonelli na George Russell wa Mercedes wanapaswa kuwa mbele yake zaidi kuliko ilivyo katika mashindano ya madereva. Antonelli anaongoza Russell.